0: Αν ρουκές λέω ότι πέφω να τη βάλε άκτη.
1: Δεν με δεκόμουν. Μπαίνουν τα σλόι πεβεβητάνε.
0: Αν έκα που μπαίνουν τη δουλειά. Δεν χωρίς μία άλλο που είναι. Εγώ που μπαίνουν.
1: Το μπαίνουν καν καν κορίν φάρε. Εγώ τέσσε βετάνε.
0: Μιέτε μη καλά καντά το καβάνε ποτέ. Γιατί εγώ που μπαίνουμε, αν έχω μπαίνουν, νόες
1: συγκάτανε. Νόες συγκάτανε, δότο. Δεν φάχονται εμείς όπως μπαίνουν βάνητα.
0: Μπαίνουν βάνικα, όταν πάντα μου
1: αντέτα. Δεν είμαι σοφάτ κουρέν αγάλημα, εγκά, δότο. Αγώ μην
2: είναι
1: σοφάτ.
2: Σταματε.
1: Κι είναι το σοφάτ.
2: Παρ'
0: να γράμουν την λάχα, παρ' να
1: Εν σοφάτω, μια ροέκη τη μετουμάτα, τα τουρκροβάτε από μια χάλη. Εν σοφάτω, με τα τουρκροβάτε, με τη μάτα, εγώ με κουροκόνια παπάτα, αλλά είναι άλλη μια του κάθε του κοτών. Τα τουρκόλα με σφορά ράγκαλο, του βάσορα και
2: έτσι. Ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, Sovatagone mi dakkava ke ki hasiho kama doleho kama gadami horma samal kande kantata ki ko be ya sofat kon ka kantata ka to samal kande bone
2: em bodo skame deni keum
0: keum
2: keum bete got ada keuma niduma den helifeli ba ulun alu ka ko la got ga mi kantata rangala da ko ko venya mo mi ha ga nafsani doleho ko sta rangala em keum balani vi ha ves Tayari kana deng hakuru ekuleve me tayari buin tahama. Ebesara ka un ven men nukure me suna vidane. Deng hama aam ko men dive hindi kani tingiruge keu muga kom ama kom me duha ko staru kari ke bavate mahuge bavate. Deng aam ko men me ka bai rotte no inge to rotte alu no ka.
0: Ahendo.
2: Ema a dehem hendo no mendur keu hama rangala naga fa den re gandu tangule lui ko bai fahara ಹಬಡು ಹನುವಣ್ಣಾ ಮರೇಗಣ್ಣ ನುಕಾದು ಸಿಸ್ತಾಣೆ ಕಮ ಕಹವಿ ರಂಗಳ ಸಾಹೇಬ್ ಬೋಲ ದೆನ್ ಅಮ ಕಾ ಗಡಿತ ಎಗ್ ಗಡಿತ ಕಕ ಹೆದಿ ಮಹ ಹಾಗೆ ಗತು ಗವರ ರಂಗಳ ಅಚರತ ಕೇಕೆ ಫೆನೆ
0: ಕೊಮ್ಮೆ ದೂರ ಕಸೆ ಕಾ ಗಡಿ ಅದೆ
2: ಕೊಮ್ಮೆ ದೂರ ಕಾ ಗಡಿ ವಕಿ ರೂಢಿ ನಕ ಆದೆ ಎ ಹಸಿ ಗಣ ಕಿ ವಕಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಕ ಕ ಹೆಂಗಾ ಚೆ ಮ ಕೆ ಒಂಬು ಮುಗೆ ಅಸ್ಲು ಮಿ ರೂಟಿನ್ ಎ ಬಚೆ ಹೆ ಇಂಗೆ ತ ಫಾಲೋ ಕೋರಾ ದೆನ್ ಹಮ ಅವಹನ್ ನಿದಾ ಫಾವ ಹೇಲು ಎ ದೆನ್ ಅಮಾರ ಗಡ ಕಬೋ ಕೋರಾ ಗತು ಕ ಅಲ್ಮೆಂಗೆ ದಿರುಳು ಹುಣ್ಣ ಜೇನ ಕೊಯ್ ದುವಾಲ ಕಿ ಮಾಸೆ ಕೆ ಕೂರ ರೇಗಂಡ ಕಿ ಹಸಿಗಂಡ ಅನೆ ಆರಾಮ ಹೋದು ಮಾನಿ ರೆಸ್ಟು ಹೋದ ಬೇನ ಕೂರ ಆವಾಗುತ್ತೆ ದೆಂಗ್ ಹೆಲಿ ಫೆಲಿ